Πώς θα γνωρίσω εσύ, Άγγλες, σύντες, σύντες, ρόσκο. Ώρα μη πάει, σύντα πάει, μη τα πάει και να τους εγωρμώ. Η ιστορία της θέατρα έτσι ακόμη σας είναι εκεί.

Και με ότι αν το βαϊτικό σώσο, μαϊάγκοτζος και μαρίτε, μαϊάγκοτζος και εταλαμάρι. Ήκουνε έγχελε γουά και μείνει να μότι πάμπιενο, το γέρο με την ψημή. Ήκουνε έγχελε γουά σε ρεμπισέ, να αντί βόζιου με το τσχαϊφικό είπα, εγιαμάρς δι γύο. Πασό, εγώ ρε να ζήτα τα αγίερα σύ, λομαρέα και μπαϊχο γούγκουνε γεστοσόρ, ζήτα τα αγίερα.

0: τα μετά τη φίλη μου. Γκρακ, δίκο, με μερική, αβέτα, αγκούε που ήλου. Γκρακ, κοινάνο, κοίγεται κοζί γκρακ. Και με την τουρμπιάκου, γκρακ, μπίνκο, σοου, γκρακ, τε μπίνκο, ομπότι ρομ, διφερέντε, βαμ. Τουρμπιά και με μάριτα, με καϊδίκο, ο, ναι. Μάριτα, με έκανε λοτερία, όπως ο Μάριτα, μετά η Μπίλισκου, Μάριτα, η Γκίνκο, και με την Αυτό είναι η κρυάκτα με τη φιέστα. Η κρυάκτα τη φιέστα. Η Ντέρεν Χέιλχερ τη φιέστα. Η Κάρλος Άλβες τη φιέστα. Αν το κοιτάξω, το βίντεο μετά την breakfast που επρίμογε, επρίμογε, επρίμογε, επρίμογε, επρίμογε.
1: Τουρδία, δέση, μαχά. Μόργαν, μαϊντα.
2: Δουένιο δε τι, δουένιο δε, δουένιο δε ου κόν.
3: Spargo amor, mi amor, spargo amor. Cuando china con luna y en estrella.
4: Oh, me di mal de esto brutal. Cuando puta cubre cielo, nada puede quebrar oscuro. Muy